Ήταν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

Τάουνσεν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε

0: βρίσκει. Ένα μικρό τον βρήκανε στα σπίτια του σπαθί. Ο πλήρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με τη λίγη. Έρχονται βράδια που αγρυπνώ και μες στο σπίτι τριγυρνώ σαν ξεχασμένο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια,

Εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και

γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικάς άντρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν...

Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις.

0: θα είχα την Νιρβάνα. Πιασμένη απ' την ουρανά!
1: Έμπνευση 107 FM.

πεθαίνουν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

απόψη 107 FM.

αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

που ζεις, για να έρθεις να με δεις. Τα σύνορα του κόσμου μονάχη να διαβείς.

κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός.

τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Κι πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Έμπνευση 107 FM.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι».

αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

σήμερα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομα αμφιβόλου τιμής και ηθικής. Για έλεος μπροστά του

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα σας.
0: 3 Ιουνίου σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε και σήμερα τριαντάρια.
1: Ναι, και πάνω.
0: Να ξέρετε. Και αύριο και την Κυριακή έχουμε 34 βαθμούς.
1: Ναι. Έτσι, ίσως λίγο βρέξει την Παρασκευή και το Σάββατο. Δηλαδή έχει μια συννεφιά.
0: Σωστά, αλλά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, το καλοκαίρι έχει πει για τα καλά. Ναι, υπομονή, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία συνάντηση στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Τραγουδούν το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 3 Ιουνίου, 7 και 11 η ώρα. Πάμε τώρα στην εικόνα τη ημέρα.
1: Ναι, για να δούμε σιγά τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, στην κατάσταση είμαστε, τι μέρα είναι, έχει ξημερώσει σήμερα.
0: Χθες λέγαμε άλλα.
1: Καλά, πάντα λέμε άλλα χθες.
0: Δηλαδή, χθες ο Τραμπ έλεγε ότι μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να έχουμε μια συμφωνία.
1: Ναι, μετά άλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο, έπληξαν μια στρατιωτική εγκατάσταση. Είχαμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόνς, γιατί και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνει κανείς, φεύγουν διάφορα. Εκρήξεις στα στενά του Ορμούς, αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Και κάπως έτσι όλη αυτή η εκεχηρία που ήταν κοντά χθες, ναι, ξανααπομακρυνθήκε.
0: Αυτά για το ξεκίνημα της ημέρας, έτσι για να μπει ωραία ημέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 για τις επόμενες 3 ώρες. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 12 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τα κλασικά μας. Ο Νίκος Ξυλούρης τώρα τραγουδά τον Ερωτόκριτο.

0: πάρε μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 17 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε να σταθούμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ομορφιά.
0: Ομορφιά και ταυτόχρονα κίνδυνος.
1: Εντάξει, καθώς, μια ανησυχία.
0: Μιλάμε για τη Δήλο, mm-hmm. το ιερό αυτό νησί, καθώς βυθίζεται, όπως λένε οι επιστήμονες, 1/100 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και στη φωτογραφία βλέπουμε την αγορά του Θεοφράστου, ναι. Από τα μνημεία της Δήλου, που επηρεάζονται.
1: Ναι, γιατί η Δήλος ήταν ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Οπότε η αγορά στο ένα τμήμα του νησιού αυτή του Θεοφράστου είναι ακριβώς αυτό που έχει διασωθεί. Η αγορά στην οποία γινόταν κάποτε στην αρχαιότητα πολύ μεγάλο.
0: Το μόλ της
1: εποχής. Ακριβώς, στην Ταραβέρη, με τα καράβια και τους έμπορους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, φαίνεται ότι η Δήλος γενικά απειλείται, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, προφανώς ότι όλες αυτές είναι έρευνες που αφορούν διάφορα πορίσματα και πρέπει να συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι είναι γενικά, έχει να κάνει γενικά με την ανησυχία στις Κυκλάδες και τις...
0: Ναι, οι Κυκλάδες δεν μένουν ανεπηρέαστες, όπως φαίνεται, από την κλιματική αλλαγή, αλλά και το ίδιο το νησί φαίνεται να υφίσταται μια γεωλογική καθίζηση, όπως τη λένε οι επιστήμονες.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν η Δήλος φαίνεται να βυθίζεται περίπου κατά 1/100 ετησίως, σύμφωνα πάντα με το κλιματικό παρατηρητήριο.
1: 1/100 το χρόνο.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Μοιραστείτε μαζί μας θέματα που θα θέλετε να σχολιάσουμε, ό,τι θέλετε, καλημέρες. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10, συνεχίζουμε τώρα με τον Ορφέα Περίδη, ζηλεύει η νύχτα. Καλημέρα.

0: Ορφέας Περίδης, η Λέβη νύχτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, καθώς μεθαύριο, στο μεγάλο μας παιχνίδι, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Έτσι λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, θα λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή. Η Μέρη τότε θα κληρώσει ένα μήνυμα και θα καλέσει στον αριθμό αυτόν. Αν εσείς δεχτείτε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, πρώτον, πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιό μας έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 για να λάβετε και εσείς μέρος. Γράφουμε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μια το ποσό, σημειώστε το, 8.305 ευρώ. Και πάμε στα κλασικά μας. Ξανά. Κώστας Τουρνάς τώρα και μην τις το πεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 26 ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή λοιπόν εκεί και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες θα προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο έτσι, κινηματογραφικό σκηνικό και ραντεβού. Η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, νωρίτερα στο περίπτερο, στο lounge του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέσεις. Λοιπόν, και αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα των προβολών, θα μπείτε στα social του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ. Εάν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό ηχογραφώντας 2 εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.305 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Σου έλεγα πρόσεχε τις γυάλινες λέξεις, γιατί αλλάζουν χρώμα, αλλάζουν σχήμα. Εσύ δεν πρόσεξες, δεν μ' άκουσες, μόνο γελούσες. Και να που τώρα κομματιασμένες, άχρωμες, σε τριγυρνούν και εσύ μάταια προσπαθείς να τις επιχρωματίσεις. Άστοχο, σωτηρία Μαλάτου.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Μαντούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Θα θέλαμε τώρα να δούμε το εξής, να σας προτείνουμε μάλλον το εξής. Αν θεωρείτε πως θέλετε να γυμνάσετε το μυαλό σας, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε να μαθαίνετε ένα μουσικό όργανο. Αυτό το λένε οι επιστήμονες, οι νευροεπιστήμονες συγκεκριμένα.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι, λένε πως αν ξεκινήσεις να μάθεις, να μαθαίνεις.
1: Φλογέρα.
0: Έτσι. Ένα μουσικό όργανο, απλά δεν διευκρινίζουν ποιο. Ναι. Αν μαθαίνεις μουσική, κάτι καινούριο. Αυτό εννοούν ουσιαστικά.
1: Ναι. Πρώτα θα τρελάνεις από πάνω και από κάτω.
0: Ναι, μπορείς να πάρεις βέβαια ένα πλήκτρα με ακουστικά. Είναι μια λύση καλή αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απλά ένα χόμπι που σου γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο όταν μεγαλώνεις. Ουσιαστικά πυροδοτεί βαθιές δομικές αλλαγές στον εγκέφαλό μας. Mm-hmm. Δηλαδή, στον τρόπο που είναι δικτυωμένα τα μέρη του εγκεφάλου, σε αυτές τις λεωφόρους όπως αποκαλούν οι ειδικοί, αυτό διορθώνουμε, βελτιώνουμε την...
1: Εκεί που έχει έργα στις λεωφόρους.
0: Ακριβώς, τις επικοινωνίες ας πούμε μεταξύ τμήματων του εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέει όταν αποφασίζεις σε μεγάλη ηλικία να ξεκινήσεις κάτι καινούριο εν προκειμένου να μαθαίνεις μουσική.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις μια έτσι πολύ δυνατή προπόνηση στον εγκέφαλό σου.
0: Είναι ένας προληπτικός, αμυντικός μηχανισμός. Ουσιαστικά.
1: Ωραία, ας αρχίσουμε τα τρομπόνια.
0: Μια μουσική προπόνηση, έτσι λέγεται, για να προλάβουμε τα άλλα, τα χειρότερα. 7 και 36 ώρα, καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα με Pix Lux και μοναξιά μου όλα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Mm-hmm. Στο πρωινό της Τετάρτης.
1: 3 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και κάθε τέτοια μέρα, και όχι μόνο, σκέφτομαι πόσο η χαμένη ευκαιρία είναι για την πόλη μας, που εντάξει δεν προσφέρεται, η αλήθεια είναι, όπως κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Οι ανηφόρες δεν βοηθούν καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Ούτε
1: αλλά
0: οι δρόμοι.
1: Και εκεί που δεν έχει ανηφόρες, γενικά είναι μια πόλη φτιαγμένη έτσι που δεν βοηθάει. Γιατί το ποδήλατο είναι ένα μέσο απλό, φθηνό, προσιτό, φιλικό στο περιβάλλον. Και στην κοινωνία βελτιώνει ακόμα και τις, ξέρεις, και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, για την υγεία κάνει καλό επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι κάτι που μόνο ως κάποιο ειδικό project ενός δήμου, ναι, σε μια συγκεκριμένη γειτονιά μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Δεν είναι
0: πρέπει
1: κομμάτι
0: να είναι
1: της ζωής μας.
0: Γειτονιά, ναι. Να έχει δρόμους, να έχει παρτέρια ειδικά.
1: Ναι, ακόμα και υπάρχουν γειτονιές όπως η δική μου για παράδειγμα, που στο πάνω της κομμάτι δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο έτσι όπως είναι φτιαγμένη, έτσι όπως είναι δομημένα τα... οι γειτονιές.
0: Ναι, στη δική μου γειτονία υπάρχει μια,
1: κομμάτι, ναι.
0: Στη δική μου γειτονία υπάρχει μια κίτρινη γραμμή που ίσως να υποδηλώνει ότι κάποτε εκεί θα μπορούσε να είναι ένας ποδηλατόδρομος,
1: ναι,
0: τον οποίο δεν σέβεται κανείς φυσικά, ναι, γιατί δεν χωρούν πλέον τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, δεν χωρούν τα αυτοκίνητα, παρκάρουν από πάνω, περνάει, ναι, από πάνω το καρότσι, ο άνθρωπος, ναι, το παιδί, το πατίνι, ο κούριερ, γίνεται αυτή η γνωστή κόλαση. Αλλά εντάξει, είπα να το θυμηθούμε μια σήμερα.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: το γιορτάζουμε.
0: Θυμόμαστε ότι πλέον καλό είναι να έχουμε και ένα κράνο για το ποδήλατο μαζί.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Έχουν αλλάξει
1: πολλά. Εξαιρετικά των παλαιότερων εποχών.
0: Επίσης, αν σας ενδιαφέρει το ποδήλατο, δοκιμάστε την εμπειρία του ηλεκτρικού ποδήλατου.
1: Ναι, είναι πολύ...
0: Αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν έχετε μείνει στο παλιό ποδήλατο, που για να ανέβεις έναν κάπως ανηφορικό δρόμο υποφέρεις, το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια εντελώς άλλη εμπειρία.
1: Ναι, και μια άλλη εντελώς τιμή.
0: Σωστό και αυτό. 7:46 ώρα, καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Ζερβουδάκη και τα ανίποτα.

0: 8 παρά 6 ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 3 Ιουνίου σήμερα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη και θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα από τα υλικά του εργοστασίου.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μην νομίζετε ότι το Box είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Δηλαδή, έχουμε και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Στις 8

0: Ισπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
17: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
16: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
18: Πολύ τολμηρό.
16: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
19: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
16: Όλες μαζί σε μία προβολή.
20: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
16: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops.

0: και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά

0: απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Το ότι έχω χέρια ευγενικά, σχεδόν γυναικεία, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Υπήρξαν χασάπιδες που ακούγανε Βάγνερ. Μαζεύανε, μαζί με τα παιδιά τους, φράουλες γύρω από τα κρεματόρια. Τι όμορφη μέρα, Χάνς. Τι όμορφη μέρα, Γκρέτελ. Δεν ξέπλαιναν καν τη στάχτη. Προσδίδει, λέει, μια ενδιαφέρουσα στιφάδα. Μικρό ψιλούλι φάντασμα. Γιάννης Τίνκας.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
5: Στο τσιγάρο που κρατώ.
4: Πάντα μελωδία.

Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου έχουμε σήμερα. 8 και 38 πάει η ώρα. Θυμίζουμε, είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Το ακούμε φωνές και επειδή έχουμε σκαλώσει κάπως και έχουν μείνει μόνο δύο φωνές, έχετε βρει τις τρεις και ψάχνουμε τις άλλες δύο από το μοντάζ μας, χρειαζόμαστε εδώ μια υπενθύμηση για να δώσουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία ακόμα και να δηλώσετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να ξεκινήσει έτσι ο νέος γύρος των τηλεφωνημάτων. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια φορά το μοντάζ. Αποκαλύπτουμε, μάλλον θα θυμίζουμε ότι έχουμε βρει ήδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Γιάννη Χαρούλη και την Μαρία Παπαγεωργίου. Η Αλίκη λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου ακούγεται στο τέλος στο ΙΑ από τη λέξη μελωδία.

0: ποιες φωνές λένε το έντεχνα και μελόδ. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Έχετε βρει κάτι?
3: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είναι λίγο δύσκολο, οκ, okay, αλλά γι' αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω.
3: Με ποιο τρόπο να
0: Με επανάληψη προς το παρόν. Άλλη μια φορά λοιπόν προσέχουμε τη λέξη έντεχνα και μελόδ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές ή θέλετε να παίξετε απλά έτσι με την τύχη σας.
3: Ναι, βέβαια.
0: Τηλεφωνείτε, διότι αν, μάλλον, δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε εμείς και αν μας πείτε τις φωνές σωστά, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος στο «Μια φορά μονάχα φτάνει».

τελευταίες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 παρά 14 η ώρα.
1: Και αν έχετε κάνει έτσι μια μικρή βόλτα, ή αν είστε της δουλειάς, ή αν τέλος πάντων σας αγαπάτε το ποδόσφαιρο, θα καταλαβαίνετε είτε από διαφημιζόμενους είτε από κανάλια ότι όλα γυρνάνε γύρω από το Μουντιάλ. Αυτό που ξεκινάει σε λίγες μέρες, έτσι. Έχουμε Μουντιάλ φέτος, έχουν στηθεί οθόνες, έχουν κανονιστεί διακοπές, βραδιές.
0: Δεν συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Απλά έτσι το αναφέρουμε.
1: Μουντιάλ. Άλλο Μουντιάλ αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγο, αλλά τώρα βλέπουμε εδώ πέρα και θα πούμε μερικά πράγματα για την διοργάνωση τη φετινή, που είναι σε τρεις χώρες διοργανώνεται. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι μια πολύ ιστορική φανέλα από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958, η φανέλα του Πελέ. Το νούμερο 10 δηλαδή, που φόραγε ο Πελέ στο θρίαμβο της Βραζιλίας επί της Σουηδίας τότε, αυτός ήταν ο τελικός του Μουντιάλ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ακριβότερα αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα, γιατί βγαίνει σε ετοιμοπρασία, και η εκτίμηση είναι ότι θα χτυπήσει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι πολύ συχνές οι τιμές αυτές για αθλητικά αντικείμενα, τέλος πάντων, για τους συλλέκτες.
0: Θα δώσει ιδιώτης, ναι, 6 εκατομμύρια δολάρια για
1: να πάρει τη φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 58. Συνήθως αυτές οι τιμές είναι για πολύ μεγάλους ζωγράφους. Είναι για πίνακες και Έλληνες, ναι, και ξένους. Πάρα πολύ υψηλή τιμή. Οπότε, αν έχετε καμία φανελίτσα, γενικά οι άνθρωποι που έχετε, και αρχίστε λίγο να τα ψάχνετε.
0: Πότε έγινε αυτή η ιστορική νίκη?
1: Το 58.
0: Το 58.
1: Ναι, ήταν το Μουντιάλ τότε. Εντάξει, στα φόρτε του φαντάζομαι. Ο Πελέ, μόνο από τα βιβλία μπορούμε να έχουμε μαρτυρίες εδώ για εκείνη την περίοδο. Αλλά εντάξει, ο Πελέ είναι των γονιών μας το είδωλο. Ήταν ο Μέση, κακά τα ψέματα, ο Ρονάλντο.
0: Ήταν και μια πολύ
1: εποχής
0: μεγάλη νίκη. Δηλαδή η Βραζιλία, μια χώρα με τόσα προβλήματα, να κερδίσει την προηγουμένη
1: Σουηδία,
0: και τη Σουηδία.
1: Εντάξει, ναι. Η Βραζιλία, κακά τα ψέματα, είναι η Βραζιλία.
0: Είναι
1: έτσι,
0: η Βραζιλία,
1: δηλαδή
0: φυσικά,
1: είναι η χώρα του ποδοσφαίρου. Και φέτος στο Μουντιάλ, προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας είναι ο μεγάλος Κάρλο. Κάρλο Αντσελότη είναι ο προπονητής της Ρεάλ, μεταξύ άλλων δηλαδή. Θέλω να πω, ένας από τους ανθρώπους που άφησαν το σημάδι του στην Ρεάλ, από τότε που έφυγε έχουμε διαλυθεί. Αλλά ναι, είναι λοιπόν προπονητής στην Εθνική Βραζιλία, σε αυτή πολύ μεγάλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και ξεκινάει το Μουντιάλ 11, το που να είναι.
0: 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι 19 Ιουλίου. Το Μπεν Χουρ δεν είναι Μουντιάλ. Λοιπόν, ναι, θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα σε 16 πόλεις της Βόρειας Αμερικής, Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα
1: 60 αγώνες.
0: Θα είναι σε ώρες που μπορούμε να βλέπουμε εμείς.
1: Αμερική, Βόρεια Αμερική.
0: Δύσκολα μάλλον.
1: Όχι, δεν θα είναι σε ώρες που μπορούμε να βλέπουμε. Εκτός από εμάς που ξυπνάμε πολύ πρωί.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα, και κόψε και μοίρασε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 9 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της, στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Με πετυχαίνει σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.305 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
17: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι!
19: Όχι!
20: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
24: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
25: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
26: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους.
27: Η ώρα είναι 9.
28: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
29: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λόγω και κοκκινίζεις.

0: μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 9 και 6. Πάλι ώρα. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, διότι βρήκαμε μια είδηση που έχει όντως ενδιαφέρον.
1: Έχει πλάκα. Μίλαν όλοι γι' αυτό στην Αμερική έτσι κι αλλιώς και πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, γιατί είναι και η χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ. Έτσι, και πριν περάσουμε στο ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, το μεγάλο θέμα στους Αμερικανούς που αγαπούν τον αθλητισμό είναι το NBA. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει.
0: Ακόμη πάντως και να κρύβει πολιτικό μάρκετινγκ αυτή η κίνηση, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Το είδαμε στα social media του Μαμντάνη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και είχε καλέσει. Καταρχάς να πούμε το εξής, για να ξεκινήσουμε από την είδηση. Ότι η Knicks, η ομάδα δηλαδή μπάσκετ της Νέας Υόρκης, πέρασε στους τελικούς του NBA μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε γενικά υπάρχει μια αδιανόητη γιορτή στην πόλη. Δηλαδή όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες, οι σκηνοθέτες, όλοι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα, γίνεται κόλαση στην πόλη από τη χαρά, τέλος πάντων. Θα αντιμετωπίσουν τους Spurs, ναι.
0: Να βάλουμε μια παράμετρο ακόμα. Τα παιδιά, ναι, κοιμούνται νωρίς στην Αμερική γενικά. Και στο εξωτερικό.
1: Κανονικά, γενικά τα παιδιά παντού πρέπει να κοιμούνται νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Μαμντάνη κάλεσε τα πιτσιρίκια στη Νέα Υόρκη και υπέγραψε ένα άτυπο έτσι σαν διάταγμα, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ναι, ένα διάταγμα, τέλος πάντων, ναι. Να αφήνει τα πιτσιρίκια να κοιμηθούν πιο αργά για να δούνε τους τελικούς. Οπότε αυτό το έχει χρησιμοποιήσει στα social media του και γίνεται χαμούλης.
0: Κάλεσε τα παιδιά, θα το βρείτε κι εσείς αν το ψάξετε, ναι, τα οποία υπέγραψαν με τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
1: Βέβαια.
0: το συμφωνητικό.
1: Βασικά οι γονείς πρέπει να υπογράψουν γι' αυτό, δεν είναι τα παιδιά, ναι, ότι τα αφήνουν να ξενυχτήσουν. Αλλά τέλος πάντων είναι μέσα στα πλαίσια αυτού της γιορτής που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη μετά από πολύ καιρό.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με την Ελένη Δήμου για το τραγούδι «Δεν με νοιάζει».

0: νύχτα στο χώμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 4. Η ώρα, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση και μέχρι τότε εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600. Αυτή τη φορά διεκδικείτε 8.305 ευρώ. Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, καταρχάς απαντάτε, πολύ σημαντικό.
1: Το πρώτο. Δεύτερον,
0: πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στα κλασικά μας. Τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη. Πάμε τώρα σε μια δυστυχώς πολύ. Μια τραγική ιστορία, σε μια από τις πολλές.
1: Άλλη μια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια γυναίκα στο χώμα, ένας άνθρωπος. Άνθρωπος τώρα. Πολλά εισαγωγικά χωράνε. Από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος έχει ομολογήσει άλλωστε ότι την έχει κατασφάξει την κοπέλα. Δύο παιδιά που κανείς δεν ξέρει γιατί δεν ξύπνησαν.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Και μένουν. Φυσικά, προφανώς είναι ένα θέμα. Όλα είναι ένα θέμα. Το ότι είναι η γυναικοκτονία του μήνα επίσης είναι ένα θέμα. Επίσης, ο τρόπος που προβάλλονται διάφορα έτσι σενάρια και υποθέσεις για το αν ήταν άπιστη.
0: Και τι θα πει αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: θέλω να πω το εξής, ότι ο τρόπος ακόμα και που οι εφημερίδες, τα μεγάλα site αντιμετωπίζουν αυτή την πληροφορία, τέλος πάντων, τη ζήλευε λέει πάρα πολύ. Δείχνει μια πολύ βαθιά έτσι. Κάτι πολύ βαθύ μέσα μας, και μισογυνισμό αλλά και πατριαρχία. Είναι σαν να χτίζει σιγά σιγά ένα επιχείρημα γύρω από το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να δικαιολογηθεί κανείς, αλλά φαίνεται ότι είναι σαν να ψάχνει. Το πρώτο που ψάχνει κανείς να πει για ένα κτίνος που δολοφόνησε μια γυναίκα είναι
0: αν υπήρχε λόγος.
1: Αν υπήρχε λόγος.
0: Ναι, αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι τρομερό ότι
0: πρόβλημα
1: σε μια
0: κοινωνίας.
1: Γυναίκα που έχουν μείνει δύο παιδιά, που από ό,τι δηλαδή μιλάμε τώρα για μια αδιανόητη ιστορία, όπως όλες οι γυναικοκτονίες, το πρώτο πράγμα που φτιάχνουμε, και οι δημοσιογράφοι, δεν μιλάμε για την οικογένειά του που δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να φτιάξει το μυαλό της για να τον υπερασπιστεί, αλλά μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε για τη δημοσιογραφία, ότι βλέπει σιγά σιγά και μπαίνουν μικρές έτσι χαραμάδες δικαιολογίας.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
1: Εννοείται ότι όλοι το κάνουν λέγοντας φυσικά και δεν αποτελεί λόγο για να αφαιρέσεις μια ζωή. Αν δεν αποτελεί λόγο, τότε δεν το κάνεις ρεπορτάζ. Δεν μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα. Είναι κάτι πολύ βαθύ μέσα μας αυτό το.
0: Γιατί δυστυχώς τέτοιες ειδήσεις γίνονται αφορμές για κλειδαρότρυπα.
1: Ναι.
0: Για ακόμα μια κλειδαρότρυπα.
1: Και για ακόμα πληροφορίες, ότι η κοπέλα το είχε καταγγείλει, ότι έψαχνε δουλειά, ότι βλέπεις ότι υπήρχε μια συνθήκη κοινωνική και οικογενειακή που δεν βοηθούσε, το έκρυβε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι το κορίτσι αυτό του μήνα.
0: Συνεχίζουμε. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, η ώρα πάει. 9 και 25. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Αν πεινάτε, διψάτε, αν άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείτε να βρείτε χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα, μενού με 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και έτσι το πρόβλημα λύνεται. Ξεκινάμε τις παραγγελίες, μαζεύουμε πόντους σε κάθε μία και εξαργυρώνουμε τους πόντους αυτούς σε ευρώ για να βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά. Αν θέλουμε, γεμίζουμε και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και σύντομη ενημέρωση. Και ερχόμαστε εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ρήγμα στη συμμαχία, Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται στις πανελλαδικές σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδριάζουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου και Νίκος Παπάς τάσσονται κατά της αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Σοκαριστική καραμπόλα στη Γαλλία. Ο οδηγός Νταλίκας αποκοιμήθηκε και συγκρούστηκε με 23 αυτοκίνητα. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
12: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
11: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
13: Πολύ τολμηρό.
11: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
14: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
11: Όλες μαζί σε μία προβολή.
15: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
11: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
13: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Εδώ και για σένα γίνεται πόλεμος. Μάταιος όμως, σαν τις τρίες. Πουλάφυρα έχει το λεπτό σου που κάμισο και καλπάζουν τα άλογά μου. Δεν αφήνω για αναπνοή την ασπίδα. Αυτό είχα κάνει όταν πρώτα είδα κόκκινο. Σαν την Ελένη εσύ να κοιτάς. 3. Σεσίλια Σαραντοπούλου.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 9 και 36 ώρα. Διαβάζουμε πως και στη Σουηδία σκέφτονται να απαγορεύσουν τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αναρωτιέμαι, αναρωτιόμαστε, στην Ελλάδα τι έχει γίνει?
1: Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει.
0: Α, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αποφασιστεί, ενώ δεν έχει μπει σε πρόγραμμα όλο αυτό.
1: Όχι. Νομίζω ότι η μόνη χώρα που επίσης το, δεν ξέρω όμως αν έχει εφαρμοστεί, αλλά είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, είναι η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σάντσες έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει κάτω των 16 τα social media σε παιδιά. Η Ελλάδα επίσης είναι κάτω των 15. Νομίζω από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να ισχύει. Το ξέρω γιατί έχουν βγει τα κομπιουτεράκια στις παρέες των παιδιών, πόσο θα είναι τον Ιανουάριο και για πόσο καιρό τους πιάνει. Αλλά τώρα φαίνεται ότι και η Σουηδία, που συνήθως είναι λίγο πιο...
0: Πιο
1: ανεκτική και σε ένα πιο ελεύθερο έτσι, περιβάλλον γίνονται όλα και αποφασίζονται. Αλλά φαίνεται ότι και αυτοί από την 1η Ιανουαρίου του 28. Α, εκεί έχουν περισσότερο τράτο.
0: Γενικώς έχουμε την αίσθηση ότι η Σκανδιναβία αλλάζει. Θα αλλάξουν πολλά.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος αλλάζει. Ναι, γενικά έτσι κι αλλιώς.
0: Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε τα μέτρα. Μέχρι στιγμής πάντως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν τα έχουν καταφέρει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι νέοι βρίσκουν τρόπο να προσπερνούν.
1: Επίσης οι νέοι που είναι κοντά στα 13-14 δεν θα τους αφορά του χρόνου αυτή η ιστορία. Λίγο να το ξεκλέψουν και λίγο να μην τους πιάνει το όρο και λίγο να γίνουν 15 δεν θα τους αφορά. Ναι. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να ανησυχούν είναι παιδιά 10 ετών σήμερα που μπορεί και να μην έχουν ακόμα social media. Δηλαδή ελπίζω να μην έχουν social media στα 10, οπότε ίσως δεν έχουμε και πολλές αντιδράσεις ακόμα.
0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ, διαβάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Lifeo, δεν φτάνουν μόνο οι απαγορεύσεις από τις κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Οι τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να σκεφτούν το πώς θα φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται νέα παιδιά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή να μην τα περιμένουμε όλα πάντα από τους άλλους, από το σχολείο, από τον μπαμπούλα, από αυτόν που θα περάσει να σε πάρει το μεσημέρι αν δεν κοιμηθείς, από το δάσκαλο. Ναι, θέλω να πω ότι.
0: Το πρώτο παράδειγμα.
1: Ναι, το πρώτο παράδειγμα είναι οι γονείς. Δεν μπορείς να είναι σκουλαρίκι το τηλέφωνο και να λες στο παιδί σου, μα κάτσε να διαβάσεις, τόσα βιβλία έχεις, δεν μπορεί να δείξει ένα βιβλίο και να μην σε έχει δει ποτέ με ένα βιβλίο στο χέρι, μόνο Instagram.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Σαλιγοπούλου. Είναι η εκδρομή στο πρωινό της Τετάρτης, όλα αυτά, 9 και 39 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με Αλκίνο Ιωαννίδη συνεχίσαμε εδώ και το του έρωτα σημάδι. Είναι πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, 10 παρατέταρτο η ώρα. Θυμίζουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 30 και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Τρίαμβος.
0: Από τώρα, από Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον Ιούλιο που τα πράγματα θα ζωήσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ας μην φανταστούμε.
0: Και τι έρχεται ακριβώς, γιατί το καλοκαίρι πια το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, επιμηκύνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και τον Οκτώβριο ζούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη έχει καλοκαίρι και φύσεις τα πιο άγρια πράγματα είναι στη Βόρεια Ευρώπη και στο Παρίσι. Έβλεπε κανείς τους αθλητές στο Ρολάν Γκαρός τώρα στο τουρνουά τέννις που ήταν ανοιχτό και έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους για να ανταποκρίνονται να δροσίζονται και να ανταποκρίνονται σε αυτό το πράγμα που είναι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ακραίο το να κάτω από τον ήλιο να αγωνίζεσαι 2-3 ώρες, 4 όσο μπορεί να διαρκέσει ένα match. Με διάφορους πάγους, διάφορα κόλπα, διάφορους ανεμιστήρες. Μιλάμε ότι ήταν στα όρια του. Ήταν ρετάλια όλοι.
0: Να θυμίσουμε ότι στη Βόρεια Ευρώπη που έζησαν αυτό το τεράστιο κύμα ζέστης πρόσφατα, δεν έχουν κλιματισμό οι άνθρωποι. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Να, δηλαδή, δεν
0: περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Πολύ.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Και ο Σασμός. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γιάννης Κότσιρας τραγουδά με φίλους προσκεκλημένους Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στο Θέατρο Βράχων, sold out και οι δύο βραδιές.
2: Χαμός.
1: Απλά για να το έχετε κατά νου.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 11 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς σας αφήνουμε, τα λέμε πάλι αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Για το φινάλε μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες και έρχεται στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Ζήσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα.

0: Πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου μ' αραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

αφήσει να φερθώ πιο σίγμα. Έχω αποκτήσει τικ. Βάζω τραγούδια του Αντίκ για να ηρεμήσω. Έχω χαθεί με το κοντρόλ του εαυτού μου. Τα εξυπόλ με ψάχνω μου.

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

πως τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκια κινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κουράση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω απόψε.

το κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατόβραδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως... Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

0: διαδρομή.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Στην όχθη και στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το

Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: πού.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει. Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη. Στο τραγουδάκι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

107 FM.

Ράιδε ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδε. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου? Δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρι, σαν ζάρι με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα τον κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Όταν χαράς

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μαθητής κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: ευθύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από βεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή. Κάνω τη φωτιά μου χάδι.

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

κρίνω. Δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δεν φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που. Βήματα γρήκο πίσω από τη μάντρα. Σαν το κοπολόι του πάπου.

ψηλά. Κι έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά, μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω, μα ακόμα

γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...
3: Είμαι ο έρωτας κλαδί.

Έμπνευση 107 FM.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνη.

απόψη 107 FM.

κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα. Φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.